0: Σε το οποίο του χάμου άρσου η αυχαρά. Και μέσα το πέτσι δε σωρά και ο χουτσάκι την εκατέχαν. Ινστιτούσιο με λίγα του παίρνουν τα χιλιακά σας άρνα χάπτχα. Στάδοξε το κρούχα δρέφτια σου κρένα ξτή. Ακέχαν ένα κρούξε το κάν χαγαράνι τους κομάπτχα. Χουστήσε το υπήν πολύ ο μερτός ένα σκήνχα μη χάτες μια πατάκτα. Λοιπόν είναι ένα κρέχα. Ιστα τάπτς κουνάσα σας όσο τώρα. Και ο κόμπιρος κοιτή να καστάκι ήσταν τάπχη. Σαλιάν τα λιάπχη. Χουπέ να καχάν ήρνα καλιακίτη. Χουπέ να καρουστή. Χάν κακυρακής κατώ κάποιο χαό κάτι μα όχι τσέχνα να καχά. Ο καμάμ τα ουρούσα χε. Σαρά πχαράκτα σε σαουά. Αρρωσού αλιά πχαρά. Και μέσα το κέτχα σε ρεκή ουχή τσάχα καπάς που ενστιτούσουν οξε το κέτχα. Χουστήσε οξε το κέντσα σε ρεκή με δίδα στε προτέστα ο κόμπιρος σε ένα σωτ έχει πρόντσινη ιδέμα. Μέρα εσκαλουνάδα. Saúpana Cajarsuela y Abjara, que presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Tatar Romero Saucedo, Jupaucama, Tersuraki, pues la autoridad del Tribunal Supremo de Justicia, Oxangela Cajarsuela, que chasnea un aplazo, para tu un cobruna cauchurata, si guajiza, acá demanda su cuenta que es Tania Pataki. Ανυπαστήμα πάρο χουδισιάλ, ο καρούνα να κάρσε λαπχά, ανήτε χρήστε να κάσπουνα στο πιθανό καπατσιάχσε σαουά, σου ιερακή χιλακτήρα κανένα. Πατούν καπούσι πέτσε καλέν τα πχάξιο, πάρο 24 ώρες, κοτστή, 48 ώρες, 72 ώρες, αλουκονάτω σε λαπχρή στην ανακάρσε σαουά. Όλο σου ωραία, χαρά και η χιλακτήρα κανένα καμαρή πριν έχω κάνει πρεσουπέστο ουκένιαπα. Ο Ρίγο Μαρκάτσε μια, χιλακτήρα σε ζωνίδες και μη σκυνθανακίες, κερμάταν, γιατί να καμπίν.
1: Ασκερμά Παναγία, κουλιά κασκερμά Παναγία, χιλά τα ασκερμά Παναγία, τα κενίτα και για καπαγαλκούνα καλιανθιά σας. Κούνα να κρίσα ξατοκάνει ουτιαράκι, χιτσούρο παρλαία πχαϊάτα, τα τεγιατιτσίρι σενόν μαμάνικο, πάχα σουμ διρεκτόρα δεδουκασίων ρεγουλάρ ορούρου ρακέινα. Πασίρι ούρο να κάνει χιξίπ τα σίγουα, καπατούν καμαγιάνι, διστήτως εδουκατίβος. Κουνατέχα ορούρο ουρακέν χαπατούνκα μαγιανιρού μαγιατσάτα καλύτα για τα κάνει ούτε να κάχα ουκάνα ταντίτ άπτα σίγουε κουνάμσα και νυρακάτα κίνσα παξέχα και τσαμαράτα ρουσκιάσα σαρανταράκι για τχα τατάτχα ρουσκι πασισάνχα σάπτωα κατσακίου σαρανταράκι κάμσαν μόνε ανήχα ουκακίνσα παξίνχα σαίτ αουενακάς κουνάς ουτιάντι για τσιρνεκάτα. Ya kanakasa kuna ukaka sarantan pakipini ukama inastumpa ya pasiri paksin ka sartasi wina ka utichina kamasa achaki sarantataje se chau saraki.
2: Alcanzado a resultados muy positivos en cuestión de educación, sobre todo en aprovechamiento, se ha reportado un buen aprovechamiento y también en el avance curricular se ha alcanzado al 100% de lo planificado para el trimestre, pero sin embargo también se ha detectado o se ha determinado de que las movilizaciones del magisterio, como los bloqueos de la Central Obrera Boliviana y otros factores de alguna manera también han perjudicado en el cumplimiento de los 200 días hábiles, que es nuestro desafío a esta gestión, y sin embargo se ha recomendado a las direcciones distritales de que puedan recuperar ese tiempo perdido para alcanzar a lo que nos hemos propuesto, hemos planificado al principio. Y eso es lo que se ha trabajado y, bueno, existe compromiso, sobre todo de las direcciones distritales, como de directores de unidades educativas, de coadyuvar para cumplir lo que es los 200 días hábiles.
1: Ukamata Saraki, Akatoketki Statana, Kunasia Tisiraki, Kunateja, Hichamaraja, Kunaparla Sutjeja, Yakepa Kalta Yatakanyutanja, Yatakernaka, Haitjapriwa, Hane Kolke Utjatapata. Sella, Yatjatiaptehani, Anchichaja, San Monte, Kaukasa, Papatakata, Haitar Japjataina. Παντχυρίχτησα σε κύριο παχα κουτία σύρακινα. Καμάτα, μια σαμάρτ αυήρ πουρχιάσα, κονατέχα καλύτερα για τα κάνει ούτε να κάνχα, ξάνσα εινιά κατάβα, χουτήρι σοχτούρου, χουτήρι παξίτχα, σαμάρτ αυήρ ο μισθουπχάνι πα, πακάλ κορονάκα καλύτερα για τα κάνει ούτε νχυρνάκα, ούκαν πίστη για τα κερνάκα, για τη τσινάκα. Ούκαν πικουτάντα.
0: Y está como ya que acá está doctor Astan Jauro Market. Entonces marcar por Iñan equipo en Girata Pablo y ya tiene una campi es que además pan camisa aquí.